0: Μα και να πει, είναι και να πει.
1: Ουπεξένη κατ' εμπάτ.
0: Ουπεξέν λαντόρ, τσάτορ παραμυτώνει που νικό. Πατσάκ νομπορ παπά.
1: Γεννά πατσάκανια.
0: Niko, pemilang baca kene, wiyakti.